0: Πουλιώνω κανάλια κόκκα χαμό. Την κανάλια Μοχάτμα Γκάντιτζι Σάικλαν Μανί Ναν Μανί Κίσα Κόκρο. Μποσαλάνκα Σακ Σακνο Ναϊτογι Μανναχνγκέ Σακ Νιβαγκέ Βαντσου Γιαούι Μπου Νιβαγκέ Σαμον Καλαϊτάνι Σαλβρούμνο Λαγμάνο Τινίνο Νινι Πάιτακ Σαλχνέι Βαντσουγι Ναχαρτί Σιτρα Ιακλαπ Καούι Νόγα Χαπμα Τσάια Χαϊνο Τσάια Σιτρα Βαντσουγ Μογνόβο Νινι Βαντσουγ Μογνή Βισινγκο Τουβουμα Τσάια Κεβέλ ροκ γεφρουπάνο Κεβένο Νακαριμάια Νακαρμόν Ινχα Καϊσα Πανγκνάν Εβα Γκρακ Σαμό Σακνι Πανία Κάνι Πανσι Γκρακ Κοκ Παν Νιγκε Σαμόγκο Νιγκε Σαό Νιγκε Βανσουγκο Τέγε Σαμόγκο Γε Σαμόγκ Ροκ Καλαϊό Γιώτο Νι Βισινγκτίνο Νινι Κακτζάγμα Πάιναϊ Ani dharmo kaisa are ni bisingo khajakya ani dharmo unkha hamjakmatei joto bai bulaiya walaiya oi tongkochang khai tonglaisi buini sitara chaya wanchumungno ang ani kha bisingo tubuya ohayung borogrokni nangmani kabangma manai norukha Piaba, Borogrogni, Lu, Manna Musung Shukmani, Aburungi Bagaya. Hamjak Marui, Man Mani Pan Nunka. Buino Shigri Koro, Kalai Man Mani Pan Nishalai, Nankuk Mani, Taitong, Shuknai Pan, Shalbrumno, Kishashurundi, Shalbrumno, Shakno Kishashalaidi. Okoka Hamrok Shunkana Laika, Mohatma Gandhiji, Shalang Mani Kokrogno. Φαίνεται ότι τα βουσούν, να είναι ελένε. Την ίδια η χαλό, λέει μου μαρογό, τα μου τα μου πατήκα. Αβρούμε και τι να είναι ελένε.
1: Παρίτσιν, που λέω, να είναι ελένε, την ίδια η χαλό, να κοκμάνι, σαλ, χάνο, χάνο, ρεξάκ, τόγκο, αβόγκα. Χάιουν, βιτιλίγο, σαλ. Βιτιλίγο, ονκα, μπουκόνι, μπέμαρ. Μπασάγο, πουτικ, πατάγε, βαθούπα, καϊ, φουρσασά, αγμάνι. Νούκο, από νοσέν, μισικάτσα, ο βιχνό, ο μπομάνο τη χιζάρι μου, νισχάλ, χενέ, την ίνα ρεξάκα. Μόνο καρι τόγκο, 1975 πισιό, αζωραό, μοντριόκρα.